χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο, που θα εξ

0: ταξίδι.
1: Κι εγώ θα γράφω στο βαγόνι.
0: Κάνω ταξίδι.
1: Πάνω στο τζάμι που παγώνει.
0: Κάνω ταξίδι.
1: Κι εγώ θα γράφω στο βαγόνι. Στιχάκια με το δάχτυλο.

κι αν το χέρι σου χαϊδέψει άλλο χέρι, ποιος το ξέρει. Όνειρο μου όμορφο, όνειρο φτωχό, θα σε πάρει κάποτε τα άγριο τα γέρι. Και φοβάμαι πάντοτε και ανησυχώ, τι θα γίνει αγάπη μας τα

0: snap and think of sexy.
1: Happy birthday, Mr. President.
0: Manula.
2: Δεν κάνεις πράγματα.

0: ξαναπάρω Σταυρόπουλος για δουλειά, τι θα γίνει.
1: Έλα, ρε, τελείωνε.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
3: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από κείνα τα παλιά. Και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόρχες, να έρθει.

Αφρικάς. Να'ρθει κι ο Disney, να'ρθει κι ο Μπρέλ, να'ρθει ο Πρίσλεϊ, να'ρθει κι ο Μπόγκαρτ, να'ρθει κι ο Βάιλ και να'ρθει κι ο Μπρέχ. Να'ρθει ο Σαββόπουλος, να'ρθει κι ο Λέστερ, να'ρθει ο Τζέρμι, να'ρθει ο Τρίφο, να'ρθει ο Τζιγκέλη, να'ρθει ο Σκοτζέλη.

Ρόταν. Να'ρθει ο Σεφέρης, να'ρθει κι ο Ρότα, να'ρθει ο Μικέλης, να'ρθει κι ο Ντασέν. Να'ρθει ο Ντίλιγκερ, να'ρθει ο Φέγκος, να'ρθει ο Γκέρσουιν, να'ρθει κι ο Μπράκ. Να'ρθει κι ο Άμποτ με τον Κοστέλο, να'ρθει ο Τσιτσάνης και να'ρθει κι ο Μπαχ.

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας κότσιφας που τον λέγαν Σταύρο. Απέκτησε φωλιά και κοτσιφόπουλα και τόσο περήφανος αισθάνθηκε που βγήκε και κάθονταν στο κλαδί καμαρωτός καμαρωτός. Από μακριά έρχονται όλα τα πουλιά του δάσους, μπεκάζες, τσίχλες, περιστέρια, αηδόνια, τσάλα, πετινή και παγόνια. Από μακριά τον χαιρετάνε και από κοντά του λένε: «Γεια σου Σταύρο». «Δεν με λένε Σταύρο, μόν με λένε Σταύρο και Κερσταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίτη». Αλλάζει όμως ο καιρός. Να βροχές, να χαλάζια, να κεραυνή, πάει φωλιά, πάν τα κοτσιφόπουλα, πάν όλα. Βγήκε και κάθονταν στο κλαδί μονάχος. Και από μακριά έρχονται όλα τα πουλιά του δάσους, μπεκάτσες, τσίχλες, περιστεριά, ειδόνια, τσάλα, πετινή και παγόνια. Από μακριά τον χαιρετάνε και από κοντά του λένε: «Γεια σου Σταύρο και Κυρσταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίτη». «Δεν με λένε Σταύρο και Κυρσταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίτη, μόνο Σταύρο με λένε, μόνο Σταύρο».

φορώ και από τον κατήφορο. Στην πόλη κατεβαίνω τρένο, δεν με πάτησε, δεν με σταμάτησε, μονάχα εσύ. Λέω θα είναι σύμπτωση, τρελή περίπτωση. Και πάλι σφαίρα φεύγω, σύννεφο πίσω μου και το χειρότερο μπροστά μου εσύ. Δυο φορές η σύμπτωση δεν είναι σύμπτωση. Θα βρω τι μου συμβαίνει. Σύμπαν απάντησε, ρωτώ απάντησε.

πάει πολύ. 5, 6, 10, 7 φορές προσπάθησα και πάλι δεν γλιτώνω. Σύννεφο πίσω μου και το χειρότερο μπροστά μου εσύ.

ματιά και το φιντάνι μου. Σε συνταγές το ξεφυλίζω το σκαρμούτσο, τα μπουσκιά τρίμανα του Αγίου Ιωάννη. Και του Κολόμπου έχω κουρέψει ένα μπούτσο, τα μπουσκιά τρίμανα του Αγίου Ιωάννη. Και του Κολόμπου έχω κουρέψει.

0: τα ρήφα. Θα ξελαφρώσεις και θα σε έχουμε στην τρίχα. Έμαθα μες στο κομμωτήριο για έρωτα, για αυτός που πέθαναν απ' την πολλή αγάπη. Έχω κουρέψει και πολλές χιλιάδες κέρατα κι αποθυμένα που κλειστήκαν στο τουλάπι. Έχω κουρέψει και πολλές χιλιάδες κέρατα κι αποθυμένα που κλειστήκαν στο τουλάπι.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

με κάποιο κόλλητό μου. Κοιτώ και βλέπω πίσω μου δυο μάτια, δυο ματάκια. Γυρίζω στο δικό μου ο τύπος μου Νικόλα και μένα μ' απαντάει.

χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

Στα μεγάλα του μάτια απορίες να μένουν, είναι ο κόσμος μια βόλτα. Ένα χάδι στη χέτη χαϊμαλή, ένα άστρο τα μυστήρια ξορκίζει. Αχυρένια τα λόγια πολεμάνε από το κάστρο που η αλήθεια.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει.

πάνω από τη θάλασσα προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ'

Κάπου εκεί έξω υπάρχει μια ομορφιά. Μας φαίνεται πως κρύβεται για τα καλά, γιατί εμείς συνεχώς την ψάχνουμε. Γεμίζοντας με σκέψεις τον πολύτιμο χρόνο μας, γράφοντας αχλαμάρες καθώς πως πέρασε, αναλύοντας αυτό που ήταν όπου να είναι, το πως θα ήταν ό,τι να είναι και ότι δεν ήταν όσο να είναι. Κάνω αγώνες δρόμου, δεν ανταγωνίζομαι γιατί τρέχω μόνος. Υπνοτισμένος αγωνίζομαι για μένα, για τα αγαθά που είναι τοποθετημένα εκεί όπου θα καταλήξω και με περιμένω. Άλλα 15 βήματα και ας μην

Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό.

κοινίζω σαν να με ημάμ. Θα πέφτε κάτω κι ο Ζαν-Κλοντ Βαντάμ. Θα τρώγει άλλο ένα μήλο Αδάμ. Πέτανε κάτω τις ασπίδες τα ΕΚΑΜ. Δεν θα ξανά κάνε δίσκο ο Σταν. Έχεις χάσει μερικά μιλιγκράμμ.

0: applausi.
1: Παίξουμε ένα τραγουδάκι του Αποστολάκη του Μίτσου από τους Χαΐνιδες του παιδιού αυτού που γράφει εξαιρετικά στιχάκια. Τα τραγούδια του νομίζω ότι ίσως να είναι τα καλύτερα τραγούδια κατά τη γνώμη μου που γράφονται τα τελευταία 15 χρόνια. Όσον αφορά το λόγο. Μ' αρέσει βέβαια και ένα τραγούδι της Πέγκης Ζήνα, ένα τελευταίο. Αλλά δεν έχω τη δυνατότητα να το παίξω. Αυτό το καταφέρνω λίγο.

έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή. Ψευτικό δάκρυ μόστραρες και χαθήκες με τη βροχή. Ποιος?

να σε τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να σε μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane, πως ούτε εγώ είμαι καλά. Με κυνηγάνε οι τύψεις μου που σε συχθήρισα βαριά. Μια ευκαιρία θα έχουμε να τα βρούμε εγώ και εσύ, αφού στο μέλλον θα μας

σιωπής και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες αιχμής και βρίσκομαι στις άκρες των χειρών.

0: λόγια. Οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια. Μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κι αν είναι η σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.